κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM. Η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Γεια σας φίλοι και φίλες, για μια ακόμα φορά από το 3CR στην εκπομπή Greek Resistance Bulletin που μεταδίδουμε ειδήσεις και νέα, κυρίως ηχητικά, τους τελευταίους μήνες από τους κοινωνικούς αγώνες στον ελλαδικό χώρο, κυρίως συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κτλ. Που όμως αναφέρονται σε όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τον τελευταίο καιρό. Να πούμε, πρωτού προχωρήσουμε στο θέμα το σημερινό, να πούμε ότι αυτές τις μέρες όπου να είναι θα αρχίσει και ο Ράδιο Έρανος του 3CR. Ήδη μπήκαμε στον Ιούνιο. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει, αν δεν απατώμε. Ωστόσο, καλό θα είναι να προετοιμαζόμαστε από τώρα. Φέτος ο Ραδιοέρανος είναι κατά κάποιο τρόπο σημαδιακός, με την έννοια ότι ο 3CR κλείνει και 50 χρόνια ύπαρξης στη Μελβούρνη και γενικά στην Αυστραλία. 50 χρόνια δεν είναι και λίγα, όπως και να το κάνουμε. Ο σταθμός θα το γιορτάσει αυτό με διάφορες εκδηλώσεις, κυρίως με μία εκδήλωση που θα γίνει τον Ιούλιο, στις 4 Ιουλίου, στο Collingwood Town Hall. Και να πούμε, βέβαια θα τα ξαναπούμε ως τότε, θα υπάρξουν και ανακοινώσεις και τα λοιπά. Ωστόσο, εμείς ως πρόγραμμα το επόμενο Σάββατο, όχι αυτό το Σάββατο που θα μας έρθει, 6 του μήνα, αλλά το Σάββατο 13 του μήνα, στις 2 η ώρα, θα πούμε ότι όποιος μπορεί τέλος πάντων να προσφέρει στο πρόγραμμά μας για το ραδιοέρανο του 3CR, στη συναυλία που θα δώσουν οι ανατρεπτίξ που παίζουν ρεμπέτικα και τα λοιπά. Όποιος έχει παρακολουθήσει ξέρει ποιοι είναι και τι παίζουν στο retreat, κατά καιρούς εμφανίζονται στο retreat και όπως είπα Σάββατο 13 του μήνα Ιουνίου στις 2 η ώρα το απόγευμα 2 με 4 αν δεν κάνω λάθος. Εκεί θα είναι ας το πούμε μια εκδήλωση έτσι fundraiser για το δικό μας πρόγραμμα Greek Resistance Bulletin. Βέβαια θα τα πούμε και την επόμενη Τρίτη γι' αυτό. Σήμερα έχουμε μια εκδήλωση, δεν θα την μεταδώσουμε όλη γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα χρειαζόμασταν άλλη μια ώρα βέβαια. Μια εκδήλωση η οποία έγινε προχθές την Παρασκευή 29 του Μάη στην πλατεία κατηλημένων προσφυγικών, εκδήλωση συζήτηση με θέμα την απεργία πείνας ως μέσο αγώνα, τα διακυβεύματα και τα επίδικα του κάθε αγώνα και τα διαφορετικά μοντέλα που έχουν ακολουθηθεί στην Ελλάδα και την Τουρκία εντός και εκτός των κελιών. Η εκδήλωση αυτή γίνεται, όπως ίσως αντιλαμβάνεστε, με την ευκαιρία της απεργίας πείνας που έχει ξεκινήσει από το Φλεβάρι ο Αριστοτέλης Χατζής, ο οποίος έχει βέβαια ξεπεράσει τις 100 μέρες απεργίας πείνας, όπως και η Σουζόν Ντοπάν, η οποία μένει στα προσφυγικά και η οποία είναι και αυτή η απεργός πείνας από την 1η Μάη. Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα γιατί θα τα ακούσετε από αυτούς που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Να πούμε ότι οι ομιλητές και οι ομιλήτριες ήταν η Σουζόν Ντοπάν, μέλος της κοινότητας των προσφυγικών και απεργός πείνας από την 1η Μάη. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης, απεργός πείνας, πρώην πολιτικός κρατούμενος το 2022, που είχε κάνει απεργία πείνας για 33 μέρες. Ο Νίκος Ρωμανός, που όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Νίκος Ρωμανός, απεργός πείνας και αυτός για 31 μέρες. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του δολοφονημένου στα Τέμπη Ντένις Ρούτσι, απεργός πείνας για 23 μέρες μπροστά στη Βουλή το 2025. Και από εκεί και πέρα έχουμε δύο Τούρκους, τον Ετσεβίτ Πυρόγλου, συγγραφέα του περιοδικού Ντεύρυμη Πολίτικα, ο οποίος ήταν απεργός πείνας δύο φορές. 136 μέρες η κάθε μία το 2022 και το 2024 στις σερβικές φυλακές. Η Μινέ Ντεμιρέλ, από το Λαϊκό Μέτωπο Τουρκίας, απεργός πείνας και αυτή μέχρι θανάτου για 69 μέρες το 1996. επέζησε από τη σφαγή της 19ης Δεκέμβρη 2000 στη φυλακή της Μπαϊράμ Πασά. Επίσης ο Γιώργος Βατίδης, ειδικός παθολόγος, μέλος της ιατρικής ομάδας παρακολούθησης των απεργών πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών. Και την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Θάνος Χατζιαγγέλ, ο οποίος ήταν απεργός πείνας και δίψας ως πολιτικός κρατούμενος το 2022. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτή την εκδήλωση. Είπα ότι δεν θα την ακούσουμε όλοι, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα χρειαστούμε μία ακόμα ώρα που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η εκπομπή θα σταματήσει μέχρι εκεί που θα συμπληρωθεί η ώρα της εκπομπής μας. Αυτά είχαμε να πούμε. Και φυσικά θα τα πούμε και την επόμενη Τρίτη, την επόμενη εβδομάδα, με περισσότερες ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με το Ραδιοέρανο και με τις εκδηλώσεις που ετοιμάζει ο Θρησία για τα 50 χρόνια του.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Απεργίες πείνας σε Ελλάδα και Τουρκία, το διακύβευμα κάθε αγώνα και επιλογή του μέσου. Από το ένστικτο της επιβίωσης στην επιλογή της ζωής. Η απεργία πείνας ως υπέρβαση». Το πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης αντικατοπτρίζεται και από τον ίδιο τον τίτλο. Σκοπός μας είναι στα πλαίσια αυτού του αγώνα που τρέχεται από την κοινότητα αυτή τη στιγμή μέχρι την απεργία πείνας μέχρι θανάτου, που ξεκίνησε στις 5 Φλεβάρι με τον σύντροφο Αριστοτέλη Χατζή και την 1η Μάη από τη συντρόφισσα Σουζόν Ντοπάν, να αναδείξουμε το όπλο της απεργίας πείνας, το οποίο σε Ελλάδα και Τουρκία και παντού στον κόσμο έχει διαχρονικά πυροδοτήσει αγώνες, κινήματα αλληλεγγύης, εξεγερσιακά γεγονότα και συλλογικές προοπτικές υπέρβασης. Θα θέλαμε να ανοίξουμε τον πολιτικό διάλογο πάνω στην εμπειρία της απεργίας πείνας ως εργαλείο αγώνα των καταπιεσμένων, κυρίως μέσα στις φυλακές, αλλά και εκτός από αυτές, που αντικατοπτρίζει και τη συνθήκη που βρίσκεται ένας άνθρωπος ή ένα συλλογικό σώμα, ώστε να επιλέξει να βάλει το σώμα του μπροστά και να αγωνιστεί με έναν τέτοιο τρόπο. Οι εκατοντάδες αγωνιστές... Συγγνώμη, θα κάνουμε λίγο πάση, γιατί γίνονται δύο παράλληλες μεταφράσεις. We'll make pause for the parallel translations to happen. Οι εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες που έχουν διεξάγει απεργίας πείνας μέσα στα κελιά άνοιξαν το δρόμο για συλλογικές και όχι ατομικές διεκδικήσεις και έδωσαν με τον πιο άμεσο τρόπο ευκαιρία και δυνατότητα στα κινήματα αλληλεγγύης να αναπτυχθούν, να δυναμώσουν και να κορυφώσουν τους αγώνες τους. Είναι αλήθεια ότι η χρήση αυτού του μέσου αγώνα σε μία συνθήκη εντός φυλακής είναι πιο οικία και τουλάχιστον σε επίπεδο ελλαδικού κινήματος είναι ελάχιστα τα παραδείγματα που αυτό το μέσο έχει επιλεγεί εκτός αυτής της συνθήκης. Τουλάχιστον όσο έχουμε γνώση, τα τελευταία χρόνια μπορούμε να μιλήσουμε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την απεργία πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών. Στη δικιά μας αντίληψη, αυτή η επιλογή αντικατοπτρίζει πρώτα απ' όλα το μέγεθος του διακυβεύματος και έπειτα το επίπεδο του ολοκληρωτισμού που έχει φτάσει ένα σύστημα, ώστε να μην σου απομένει τίποτα άλλο για να αγωνιστείς έξω από τα όρια που έχουν επιβληθεί, παρά αυτή η υπέρβαση που να σου ανοίγει το δρόμο.

Τα αποτελέσματα αυτού του ολοκληρωτισμού αντικατοπτρίζονται και στο ίδιο μας το κίνημα και στις δυνατότητές του, με τέτοιες υπερβάσεις να φαίνονται σχεδόν ανίκιες μετά από μία δεκαετία εσωτερήκευσης αυτής της κατάστασης.

Μέσα από τις απεργίες πείνας, καλούμαστε να κάνουμε όλοι και όλες συλλογικά το βήμα της υπέρβασης και να ορίσουμε την έκβαση των γεγονότων με επιτακτικό πλέον χαρακτήρα, υψώνοντας φράγμα αντίστασης απέναντι σε ολοκληρωτικές πρακτικές κράτους και κεφαλαίου.

0: Αυτές τις εμπειρίες έχουμε έρθει να ακούσουμε και τώρα θα παρουσιάσουμε τους ομιλητές και τις ομιλήτρες της σημερινής εκδήλωσης.
1: Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία τοποθέτηση της Σουζόν Ντοπάν, μέλος της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών και απεργού πείνας από την 1η Μαΐου. Μετά θα συνεχίσουμε με τον Νίκο Ρωμανό, ο οποίος, όντας πολιτικός κρατούμενος το 2014, υπήρξε απεργός πείνας για 31 ημέρες. Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος επίσης, όντας πολιτικός κρατούμενος, υπήρξε απεργός πείνας το 2022 για 68 ημέρες και το 2023 για 33 ημέρες, εκ των οποίων τις 5 και σε απεργία δίψας. Θα συνεχίσουμε με τον Ετζεβίτ Πύρογλου, συγγραφέα του περιοδικού Devrimsi Politika, απεργό πείνας 2 φορές για 136 ημέρες έκαστη, όντας επίσης πολιτικός κρατούμενος το 2022 και το 2024 στις σερβικές φυλακές. Με την Μινέντε Μιρέλ από το Λαϊκό Μέτωπο Τουρκίας, επαναστάτρια, απεργό πείνας μέχρι θανάτου το 1996 για 69 μέρες, η οποία επέζησε από τη σφαγή της 19η Δεκέμβρη του 2000 στη φυλακή της Μπάιραμ Πασά, αν το λέω σωστά, όπου διεξάγονταν η μεγάλη αντίσταση ενάντια στα λευκά κελιά τύπου F. Θα βάλουμε έναν ηχητικό χαιρετισμό του συντρόφου Θάνου Χατζιαγγέλου, ο οποίος επίσης, όντας πολιτικός κρατούμενος το 2022, έκανε απεργία πείνας και δίψας. Ένα ηχητικό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ήταν απεργός πείνας έξω από τη Βουλή για 23 μέρες το 2025, που το γνωρίζουμε όλοι και όλες. Και τέλος, θα έχουμε μια τοποθέτηση του Γιώργου Βατίδη, ειδικού παθολόγου και μέλους της ιατρικής ομάδας παρακολούθησης των απεργών πείνας της κοινότητας κατηλημένων προσφυγικών, του Αριστοτέλη Χατζή και της Σουζόν Ντοπάν. Στη συνέχεια θα δώσουμε χώρο για διάλογο, εννοείται για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε έτσι μια ωραία συζήτηση πλούσια και θα μπουν διάφορα ζητήματα. Ο λόγος στη Σουζόν.
2: Ρα, μ' ακούτε? Ρα, θα το κάνω στα ελληνικά, αλλά μπορεί και κάποιες λέξεις να δυσκολεύω και να το κάνω στα αγγλικά, ξέρετε τώρα. Και επίσης θα έχω σημειώσεις, να μην ξεχνάω κομμάτια που έχουμε ετοιμαστεί. Λέω έχουμε, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το κομμάτι, ότι η απεργία πείνας που γίνεται τώρα είναι η απεργία της κοινότητας. Έχουμε τώρα μια κομμούνα απεργών στην κοινότητα που είναι ο Αριστοτέλης και εμένα. Η απεργία πείνας της κοινότητας έχει ξεκινήσει 5 Φλεβάρι με τον πρώτο εφελοντή, που ήταν ο Αρίστο και εγώ σαν δεύτερη. Αλλά είναι σημαντικό να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι αυτή η απεργία είναι της κοινότητας. Όλη την κοινότητα έχει και τρέξει για αυτή την απεργία, για το αγώνα πρώτα απ' όλα, αλλά και στην απεργία. Και θα δίνω και κάποια κομμάτι. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών έχει πάρει μια απόφαση χρόνια πριν τώρα. Αυτή την απόφαση είναι να υπερασπίζει την κοινότητα μέχρι τέλους. Αυτή είναι η βάση με οποίον τρέξουμε όλο αυτό το αγώνα. Σε αυτή τη βάση έχουμε ξεκινήσει επίσης την απεργία πείνας. Οφειλόμασταν. Οφείλαμε. Οφείλαμε όλοι οι μέλη της κοινότητας να κάνουμε βήματα μπροστά. Δηλαδή, στο κάθε επίπεδο, το κάθε άτομο έχει κάνει και κάνει καθημερινά ένα βήμα μπροστά να μπορεί να πετύχει αυτή τη νίκη που λέμε. Σε αυτή την κίνηση που γίνεται από όλους και από όλες είναι και η απεργία. Δηλαδή το κάθε ένα με το ρόλο που έχει, με την δυνατότητες κάνει αυτό που μπορεί. Σε αυτό το πλαίσιο επίσης υπάρχει την απεργία πείνα. Όταν έχω αναφέρθει ότι όλη η κοινότητα είναι εμπλεγμένη σε αυτή την απεργία, να δίνω λίγο παραπάνω κομμάτια πάνω σε αυτό. Π.χ. παίρνοντας την τομή υγεία, θα μιλήσει και ο Γιώργο πάνω σε αυτό, αλλά οφείλουμε να το αναφέρω. Είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε τέτοιες δομές που στηρίξουν καθημερινά αυτή την απεργία, που δημιουργούν επίσης μια εμπειρία, δηλαδή η εμπειρία της απεργίας καθημερινά βλέποντας τις δυναμικές και τις αδυναμίες, building, χτίζοντας και δικτύο με γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία και να φέρονται αυτή την εμπειρία σαν δομή στη κοινωνία και στα κινήματα. Π.χ. Ναι, έχει γίνει αυτές τις μήνες αγώνα πολλές καινούριες επαφές μέσα στα νοσοκομεία, μέσα σε δομές υγεία που είναι βασικές, δηλαδή δημιουργούν αυτές τις network δίκτυο που είχαν ξεκινήσει και χρόνια πριν, αλλά έχει ενδυνάμωση και επίσης είναι μια διαδικασία πολιτικοποίηση, σωστά, που γίνονται και συνεχώς, δηλαδή π.χ. στα νοσοκομεία. Τι εκδικούμε, σωστά. Είναι επίσης η αναγνώριση, ένα μέσο αγώνα, δηλαδή π.χ. στα ΕΚΑΒ, μέσα στα νοσοκομεία, τι είναι απεργία, τι σημαίνει, τι πολιτική βάρος έχει και κατά πόσο πρέπει να το στηρίξουμε στο κάθε βήμα που κάνουμε. Και βέβαια ευχαριστούμε και πολύ στην δομή υγεία. Άλλο παράδειγμα της δομής της κοινότητας που έχουν παίζει ένα μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά είναι το παιδικό. Το είπαμε, όλη η κοινότητα είναι εμπλεγμένη σε αυτή την απεργία. Τα παιδιά της κοινότητας έχουν μία κατανόηση τι σημαίνει απεργία πείνας, γιατί το κάνουμε, παραπάνω από πολλούς από τα άτομα της κοινότητας ή του κινήματος, οτιδήποτε. Δηλαδή έχουν μία που πάει και μέσα σε μία πίστη του αγώνα που είναι απίστευτη. Δηλαδή η στήριξη είναι απόλυτη από το παιδικό, η κατανόηση και η πίστη στη νίκη. Και εκεί οφείλουμε να το αναφέρω. Ακόμα σαν παράδειγμα πολιτικοποίηση μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια έχουμε και οι αλληλέγγυοι που βλέπονται σε όλα αυτά, που παίξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο επίσης στη πλαισίωση της απεργία. Στην πραγματικότητα έχουν πάρει και την απεργία σαν κομμάτι τους. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε μόνο στα μέλη της κοινότητας, αλλά την κοινότητα με την μεγάλη έννοια του. Αυτά έτσι ήθελα να το βάλω σαν πρώτο κομμάτι, σαν βάση, αυτή την απεργία της κοινότητας. Τώρα στην επιλογή της την απεργία. Αυτή την επιλογή που κάναμε είναι μια επιλογή αντεπίθεση. Το είπα, η επιλογή που έκανε η κοινότητα για την υπεράσπιση μέχρι το τέλος. Έχουμε διαλέξει να ξεκινήσουμε όλη αυτή την καμπάνια με το το μέσο αγώνα απεργία πείνας, να μην περιμένουμε τις λαμαρίνες να είναι γύρω-γύρω από τη γειτονιά ή οι δυνάμεις να έρχονται από Αλεξάνδρας, αλλά έχουμε καταλάβει γρήγορα όταν γνωρίζαμε αυτό το πλάνο ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αντιπίθεση. Και αυτό ήταν το τρόπο που έχουμε διαλέξει. Με αυτή την απεργία πείνας, στην πραγματικότητα έχουμε πουσιάρει την ανάγκη της φυσική και πολιτική μας υπεράσπιση. Είναι ένα ζήτημα survival, επιβίωση, και πρέπει να το καταλαβαίνουμε έτσι. Δηλαδή έχουμε καταλάβει ότι πρέπει τώρα, δηλαδή μήνες πριν, να ανοίξουμε την κοινότητα, να ανοίξουμε σε όλα τα επίπεδα του, για αυτή την, να επιβιώσουμε στην πραγματικότητα. Να μπορεί να είναι γνωστή η κοινότητα, να μπορεί επίσης το κόσμο να εμπλαξεί σε το κάθε τι, σε δομές που είπαμε, σε συγκεντρώσεις, όλα αυτά τα επίπεδα, έπρεπε να γίνει άμεσα και γρήγορα. Ένα άλλο βασικό είναι

0: να παίρνει, την ευθύνη του. Τουλάχιστον να υπάρχει αυτή την ορατότητα. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κράτος θα προσπαθεί πάντα να δολοφονηθεί, δολοφονεί κρυφά. Δηλαδή όλα να το κάνει υπόγεια. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Έπρεπε και είχαμε την ευθύνη να το κάνουμε πιο πολύ όρατο, γιατί στην πραγματικότητα, και νομίζω το έχουμε πει χιλιάδες φορές, τέτοια πλάνο καταστολή θα σημαίνει θάνατο για πολλούς από τα άτομα της γειτονιάς, η φυλακή, η κέντρο κράτησης, κτλ. Δρόμου. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε να γίνει. Να έρθει το κράτος στην ευθύνη και να είναι ορατή από όλους. Αυτή ήταν επίσης η ευθύνη μας. Να σημειώσω εκεί ότι παραμένει την προσπάθεια, έτσι, να το μινιμάρει. Δηλαδή μπορούμε να αναφέρουμε στο, πώς να το πω, μποϊκότ που υπάρχει στα μέσα. Υπάρχει αυτό το κλασικό στην Ελλάδα ότι δεν θα παίξει αυτό το αγώνα, δεν θα παίξει γενικά. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε για μήνες τώρα να σπάσουμε αυτό το μποϊκότ. Δύσκολα. Γι' αυτό είναι επίσης το σημαντικό για την κοινωνία και όλα τα πιο φιλικά κομμάτια της journalism,
1: Δημοσιογραφία.
0: να παίξουν και το ρόλο τους. Ωραία. Ναι. Εκεί θέλω να το πάω λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχω πει και από πριν. Το κομμάτι της επιβίωσης. Γιατί για αυτό μιλάμε. Μπορεί να φαίνεται λίγο αντιφατικό η επιλογή, δηλαδή η απεργία πείνασης. Πραγματικότητα μπορεί να αντιλαμβανόμαστε σαν counter survival.
1: Αντίθετο στην επιβίωση.
0: Ναι, δηλαδή την επιλογή σου να μην τρως. Στην επιβίωσή σου βάζει να τρως, ότι θες να καλύψει αυτή την βασική ανάγκη. Στην πραγματικότητα πάμε από το individual, συγγνώμη, ατομικό επιβίωση instinct.
1: Ένστικτο επιβίωσης, το ατομικό ένστικτο επιβίωσης.
0: Ευχαριστώ. Σε μία ένστικτο επιβίωση του συλλογικού. Θα προσπαθώ να είμαι κατανοητή. Είναι λίγο έτσι περίπλοκος στις λέξεις, αλλά θα το καταφέρω. Επιβίωση βέβαια του συλλογικού, μέσα το άτομο μέσα αυτό το συλλογικό, και επίσης έχοντας τις παρακαταθήκες που αφήνονται. Δηλαδή η επιβίωση κινήματος είναι κομμάτι αυτό που οφείλαμε να παίρνουμε την ευθύνη. Θα το κλείσω σε λίγο. Όταν λέμε την υπεράσπιση, την ευθύνη που πήραμε, αυτή την επιλογή που πήραμε να υπερασπίσουμε την κοινότητα, η κοινότητα μέχρι τέλους, είναι τα 400 άτομα, είναι οι σχέσεις μας, είναι οι δομές μας, είναι το έδαφος μας, αλλά επίσης είναι μια ευθύνη που πήραμε προς την κοινωνία και τον αγώνα. Δηλαδή έχουμε δεχτεί τόσες ήττες που πάνε ντόμινο, που οφείλαμε να δώσουμε με ένα νικηφόρο αγώνα.

0: έχουμε χτίσει, έχουμε οργανωθεί για αυτό το λόγο. Έχουμε ετοιμαστεί για αυτό το λόγο να μπορούμε να δώσουμε τέτοιες μάχες, έχοντας όλα αυτά που έχω ονομάσει, τις δομές μας, τις σχέσεις μας, αλλά οφείλαμε να δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι το τέλος, γιατί ξανά
1: παρακαταθήκη
0: το πράγμα, είναι τα βασικά, δηλαδή όλες τις αγώνες μας είναι συνδεδεμένες και πρέπει να σταματήσουμε να τα βλέπουμε κομμένα ένα από τον άλλον, μία από την άλλη, αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ότι το κάθε τι δίνει στον επόμενο. Στον επόμενο μήνα, στον επόμενο χρόνο, στην επόμενη γενιά, δίνει παράδειγμα, δίνει παράδειγμα αγώνα και σε αυτό το path, το μονοπάθι προχωράμε και θα προχωρήσουμε μέχρι το τέλος. Έχετε χαιρετίσματα και από τον σύντροφο Αριστοτέλης Χατζής. Θα το ξαναδηλώσουμε και σήμερα. Απεργία πείνας μέχρι θανάτου, μέχρι τα αιτήματά μας να νικήσουμε. Ή θα νικήσουμε.
2: You are listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
3: Καλησπέρα και από μένα. Φαντάζομαι ακούγομαι. Αρχικά θα ήθελα να χαιρετήσω όλους τους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Να χαιρετήσω την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και να πούμε ότι δίνουν μια πραγματικά υπαρξιακή μάχη για την επιβίωσή τους, μια μάχη που αφορά τόσο την επιβίωση που έχει να κάνει με τη στέγη, όσο και με τους όρους ζωής που η ίδια έχει θέσει για την καθημερινότητά της και για την πολιτική της δραστηριότητα. Θα ξεκινήσω να κάνω λίγο μια αναφορά σε σχέση με το ζήτημα της απεργίας πείνας, κάποιες ιστορικές αναφορές και μετά θα πω κάποια πράγματα για την υπόθεση τη δική μου, όπου έχουν περάσει πλέον από εκείνη την απεργία και παραπάνω από 10 χρόνια. Αρχικά να πούμε ότι η απεργία πείνας, έτσι σαν μέσο, είναι κάτι το οποίο υπάρχει για αρκετούς αιώνες. Ουσιαστικά μπορούμε να το διαχωρίσουμε σε δύο σκέλη. Είναι η απεργία πείνας, η οποία γινόταν από μέχρι και το Μεσαίωνα και ίσως ας πούμε ακόμα και πιο παλιά, με κυρίως οικονομικά αιτήματα. Και είναι και οι απεργίες πείνας που ξεκινάνε από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι οποίες πλέον έχουν πολιτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Έχει ένα ενδιαφέρον έτσι να φέρουμε κάποια παραδείγματα. Η απεργία πείνας, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία του Μεσαίωνα ήταν μια πολύ συνηθισμένη μέθοδος διαμαρτυρίας. Δηλαδή πάντα είχε αυτό το στοιχείο οι απεργίες πείνας. Ήταν έτσι μια πράξη, μια κραυγή διαμαρτυρίας. Ήταν λοιπόν μια παράδοση που είχαν στη μεσαιωνική Ιρλανδία. Όταν κάποιος άνθρωπος αισθανόταν αδικημένος για οικονομικούς λόγους και υπήρχε ας πούμε ένας υπεύθυνος ο οποίος για κάποιο λόγο είτε τον είχε εκμεταλλευτεί, είτε τον είχε εκμεταλλευτεί οικονομικά, είτε υπήρχαν ας πούμε χρέη τα οποία δεν είχαν καλυφθεί και έτσι δυσκολευόταν ο άλλος να τα βγάλει πέρα, πήγαινε ο άνθρωπος έξω από το σπίτι ας πούμε του ανθρώπου που θερούσε υπεύθυνο και ξεκινούσε απεργία πείνας με αίτημα να πληρωθούν ας πούμε τα δεδουλεμένα του ή οτιδήποτε. Και μάλιστα αν ας πούμε πέθαινε αυτός ο άνθρωπος, επί της ουσίας στιγματιζόταν ας πούμε, τόσο ο άνθρωπος ο οποίος του όφιλε χρήματα όσο και η οικογένειά του και η κοινότητα με έναν τρόπο του επέβαλε να αποζημιώσει την οικογένεια ας πούμε, του εκλειπώντος. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, έφερε ένα έτσι για τη ροή της συζήτησης. Ουσιαστικά για πρώτη φορά περνάμε ας πούμε, στις απεργίες πείνας οι οποίες πλέον έχουν ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα εκεί γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα όπου η πρώτη απεργία πείνας γίνεται από πολιτικούς κρατούμενους του τσαρικού καθεστώτος στην Ρωσία με μία σειρά αιτημάτων που αφορούσαν τις συνθήκες κράτησης, την αναγνώριση της ιδιότητάς τους ως πολιτικοί κρατούμενοι, κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νομικό καθεστώς της εποχής. Ήταν επιτυχημένες οι συγκεκριμένες απεργίες ας πούμε, που είχαν διεξαχθεί από τους πολιτικούς κρατούμενους του τσαρικού καθεστώτος και έκτοτε η απεργία πείνας τότε ας πούμε, χαρακτηρίστηκε ως ρώσικη μέθοδος. Στη συνέχεια μεταπίδησε αυτό το πράγμα στα κινήματα των σουφραζετών που ουσιαστικά διεκδικούσαν ας πούμε, πολιτικά δικαιώματα και στη συνέχεια ξεκίνησε να επεκτείνεται σε διάφορες χώρες, σε διάφορες περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις κτλ. Στην Ελλάδα η πρώτη απεργία πείνας έτσι με σαφή πολιτικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, αν δεν κάνω λάθος, λεγόταν Δημήτρης Παπαρηγόπουλος. Ήταν έτσι ένας συγγραφέας, παύλα, ας πούμε, ποιητής, έτσι ριζοσπάστης της εποχής, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για τις εργασιακές συνθήκες στα μεταλλεία του Λαβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου ήταν πράγματι, ας πούμε, άθλιες και έτσι υποβιβάζανε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είχε διαρκήσει, πάλι αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 36-37 μέρες απεργία και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός πέθανε. Η επίσημη εκδοχή ας πούμε, είναι ότι πέθανε από κάποιο εγκεφαλικό είδημα ή κάτι τέτοιο. Ιστορικά αναφέρεται ότι συνδέεται με την απεργία πείνας, απλά δεν αναφέρεται ότι πέθανε από απεργία πείνας, αναφέρεται ότι πέθανε από εγκεφαλικό. Δεν έχει δηλαδή καταγραφεί ακριβώς ιστορικά όταν ο πρώτος έτσι νεκρός απεργός πείνας στην Ελλάδα για ιδεολογικο-πολιτικούς λόγους. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα μέσο το οποίο έτσι κουβαλάει μια βαριά κληρονομιά και μια βαριά ιστορία. Να πούμε επίσης ότι ουσιαστικά από τη στιγμή που οι απεργίες πείνας παίρνουν έτσι μια μορφή ιδεολογικοπολιτική, θεωρώ εγώ κατά τη γνώμη μου ότι ουσιαστικά αναφέρονται σε, δηλαδή οι κοινωνικές ας πούμε, αναφορές έχουν να κάνουν σε ανθρώπους όπου αναγνωρίζουν τη σημασία ύπαρξης, να το πούμε έτσι με μια ταμπέλα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε κοινωνίες ας πούμε ή σε λαούς που δεν αναγνωρίζουν ή δεν υπάρχουν ας πούμε, κάποιες τέτοιες ευαισθησίες ή κάποια τέτοια κεκτημένα, προφανώς και δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα ούτε να πάρει ορατότητα, ούτε να λειτουργήσει προωθητικά, ούτε να εκπέμψει ας πούμε, τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει και που παρατηρούμε όλοι ας πούμε, τη σημασία τους όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα για να το συνδέσουμε ας πούμε, και με την υπόθεση των προσφυγικών και με την απεργία πείνας της συντρόφισσας και του συντρόφου, πρέπει να πούμε ότι και εδώ πέρα ας πούμε, έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση όπου η κοινότητα, έχοντας βάλει ας πούμε, οδόφραγμα το ίδιο της, το σώμα, Επί της ουσίας διεκδικεί, ρε παιδί μου, το δικαίωμα στην ύπαρξή της με τους πολιτικούς και κοινωνικούς όρους που έχει θέσει όλα τα χρόνια της δημόσιας παρουσίας της και διεκδικεί και το δικαίωμα στη στέγασή της πάλι με τους όρους που έχουν τεθεί πάλι από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής της. Θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι δίκαιος, είναι ένας αγώνας ο οποίος είναι πολύ σκληρός, είναι επίπονος, είναι αξιοπρεπής αγώνας, είναι αγώνας ο οποίος μπορεί και πρέπει να στηριχτεί από όλες και από όλους και ότι στο τέλος, ας πούμε, της ημέρας το μότο αυτό που έχουν πει και οι ίδιοι οι σύντροφοι για την απεργία είναι και αυτό που θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι το πιο εύστοχο και το πιο διαδραστικό, ότι θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι τα λέει όλα, ας πούμε. Τώρα να πω έτσι και κάποια πράγματα για το δικό μου έτσι βίωμα σε σχέση με την απεργία. Η απεργία πείνας που είχα κάνει εγώ την είχα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2014. Ήταν μια περίοδος όπου στην κυβέρνηση ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ήταν έτσι μια περίοδο σκληρής καταστολής και ταυτόχρονα έτσι ήταν, ας πούμε, μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο πολύ διαφορετικό από αυτό που ζούμε σήμερα. Υπήρχαν, ας πούμε, στις φυλακές δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι διαφόρων, ας πούμε, ιδεολογικών καταβολών, κυρίως από τον αναρχικό χώρο στην πλειοψηφία τους, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, και άλλοι δεκάδες πολιτικοί κρατούμενοι. Υπήρχαν για πολλούς από αυτούς ειδικές συνθήκες κράτησης. Υπήρχε έτσι μια ολόκληρη συζήτηση, αντιμετώπιση έτσι αυτού του εντός εισαγωγικών φαινομένου, ας πούμε, της τρομοκρατίας με όρους πυγμής από το κρατικό μηχανισμό. Στις υποθέσεις, ας πούμε, αυτές διοριζόντουσαν ειδικοί εφέτες. Υπήρχε ένα ειδικό πλαίσιο αντιμετώπισης. Υπήρχε μια αναβαθμισμένη καταστολή σε σχέση με τις διώξεις. Οι διώξεις παίρναν, ας πούμε, χαρακτήρα γενικευμένο. Διωκόντουσαν άνθρωποι ακόμα και από το πολύ κοντινό συγγενικό περιβάλλον των ανθρώπων, ας πούμε. Οπότε ήταν, ρε παιδί μου, έτσι, το πλαίσιο μιας εποχής και η απόφαση για την έναρξη της απεργίας ήταν μια απόφαση η οποία προφανώς και όλα αυτά τα οποία λέω αποτελούν έτσι και μια ανάγνωση κάποιων ιστορικών πολιτικών δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, όταν έκανα αυτή την επιλογή, δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε υπάρξει μια τόσο οργανωμένη μελέτη ή μια τόσο οργανωμένη αποτύπωση όλων αυτών των συμπερασμάτων. Ήταν μια επιλογή που βασιζόταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έλεγε ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα δικαίωμα το οποίο το αρνείται, ρε παιδί μου, το κράτος με το «έτσι θέλω», και ότι απέναντι, ας πούμε, σε αυτή τη συνθήκη, πόσο μάλλον, πολλό δε μάλλον, όταν μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο εμπεριείχε και το στοιχείο της ελευθερίας, η οποία είναι πραγματικά, ας πούμε, ένα από τα υπέρτατα αγαθά για το οποίο ο καθένας, ας πούμε, τον τρόπο του αγωνίζεται για αυτήν, θεώρησε ότι ήταν ένας αγώνας ο οποίος άξιζε να δοθεί. Η απεργία πείνας είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, 10 Νοεμβρίου του 2014. Είχε ανακοινωθεί κάποιες μέρες πριν. Θυμάμαι ότι τώρα θα πω και κάποια πράγματα που μπορεί, ας πούμε, να υπάρχουν κοινά βιώματα και με τους ανθρώπους, ας πούμε, με τον σύντροφο και τη συντρόφισσα που κάνουν τώρα την απεργία πείνας. Θυμάμαι, ας πούμε, το αίσθημα της πείνας ήταν πιο πολύ έτσι έντονο την πρώτη εβδομάδα, ότι μετά σιγά σιγά σταματούσε να υπάρχει και υπήρχε μόνο έτσι ένα εγκεφαλικό ένστικτο, έτσι, δηλαδή υπήρχε η σκέψη ότι τι θα, όταν σταματήσει απεργία, τι, ας πούμε, τι θα φάω, πώς θα είναι, δηλαδή υπήρχε πιο πολύ έτσι ένα παιχνίδι του μυαλού γύρω από το ζήτημα του φαγητού, αλλά το αίσθημα της πείνας έτσι σαν αίσθημα εκεί στη βδομάδα, ας πούμε, κοντά είχε σταματήσει. Εξελίχθηκε, ας πούμε, αυτή η απεργία. Ουσιαστικά η εξέλιξή της ήταν ότι αποκλειστήκαν όλες οι νομικές οδοί οι οποίοι υπήρχαν. Δηλαδή υπήρχαν συνεχείς απορριπτικές απαντήσεις από συμβούλια, από προσφυγές συμβουλίων, από και κλιμακώθηκε, έφτασε, ας πούμε, μέχρι και τον Άριο Πάγο που επίσης υπήρξε η απόρριψη του αιτήματος. Οπότε, επί της ουσίας, εκεί πέρα έπρεπε να μπει στη συζήτηση αν θα σταματήσω ή αν θα συνεχίσω. Εν τω μεταξύ, εκείνη την περίοδο έξω υπήρχε ένα πραγματικά πάρα πολύ μαζικό και μαχητικό. Ένα πολύ μαζικό και μαχητικό κίνημα αλληλεγγύης. Υπήρχε χιλιάδες κόσμος ο οποίος ήταν στο δρόμο. Υπήρχε μια ευρεία, ας πούμε, κοινωνική υποστήριξη. Υπήρχαν, ας πούμε, μαχητικές δράσεις από ένα αρκετά μεγάλο φάσμα κινηματικό. Οπότε γενικώς αυτό το κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι μια πολύ δυναμική συνθήκη. Και αυτό το οποίο ουσιαστικά επιλέχθηκε σε εκείνη τη στιγμή είναι να συνεχιστεί η απεργία με έτοιμο ουσιαστικά να δοθεί μια πολιτική λύση, μιας και, ας πούμε, οι νομικές οδοί είχαν αποκλειστεί. Πράγματι, συνεχίστηκε, ας πούμε, αυτό. Οπότε, φτάνοντας, ας πούμε, στην κορύφωση της απεργίας, δόθηκε μια πολιτική λύση που ήταν, ας πούμε, οι εκπαιδευτικές άδειες με το Βραχιολάκι. Θεωρώ, ας πούμε, ότι με τον τρόπο που έγινε ήταν μια νίκη της απεργίας, ήταν μια νίκη του κινήματος αλληλεγγύης, ήταν μια νίκη όσων ανθρώπων είχαν υποστηρίξει το συγκεκριμένο αίτημα. Ήταν μια νίκη διότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία δεν υποχωρούσε, για όσους, ας πούμε, έτσι είναι λίγο πιο παλιά και το θυμούνται, δεν είχε υποχωρητική τάση, δηλαδή ακόμα και θυμάμαι, ας πούμε, είχαν μπει εκαμύτες για κάτι απεργούς, ας πούμε, σε ένα μετρό στο Σεπόλιο. Γενικά υπήρχε μια έντονη κατασταλτική διαχείριση. Κατ' επέκταση θεωρώ ότι ήταν μια νίκη. Και θεωρώ ότι έτσι από τους ανθρώπους, ας πούμε, που είναι έτσι, ας το πούμε, αυτή τη στιγμή πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι, ας πούμε, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, θυμάμαι ότι είχε πει, ρε παιδί μου, ότι και ο Πλεύρης, δεν θυμάμαι αν ξεχνάω και κάποιον άλλον, τέλος πάντων άνθρωποι που τότε δεν ήταν πρωτοκλασσά τα στελέχη, αλλά στη συνέχεια εξελιχθήκαν, ας πούμε, ανελιχθήκαν πολύ στην ηγεσία, ας πούμε, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ότι είχαν πει ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη τρομολογία, γιατί θεωρούμε ότι είναι υποχώρηση απέναντι, ας πούμε, σε έναν τρομοκράτη, απέναντι σε έναν εκβιαστή κτλ. Και θεωρώ ότι, βασιζόμενος, ας πούμε, και στα λεγόμενά τους, δηλαδή που ήταν η μόνη, ας πούμε, κυβέρνηση που δεν ψήφισαν την τρομολογία, ότι πράγματι ήταν κάτι, ας πούμε, που δεν τους άρεσε, ούτε θέλανε, ας πούμε, να συμβεί, το να νομοθετούν, ας πούμε, υπό την πίεση μιας απεργίας. Γενικώς θεωρώ ότι έκτοτε, ας πούμε, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και διαχειρίζονται κι αλλιώς, ίσως, ας πούμε, αυτά τα φαινόμενα. των απεργιών και ότι ίσως είναι και διατεθειμένοι, ας πούμε, να σηκώσουν και κόστος σε ανθρώπινες απώλειες για να, ακριβώς για να μην δείξουν, ας πούμε, μια τάση τέτοια υποχωρητικότητας. Παρόλα αυτά, αυτή ήταν η εξέλιξη έτσι, και η κατάληξη της απεργίας. Τώρα για το τι έμεινε, ας πούμε, από το, από αυτό το οποίο ψηφίστηκε, θεωρώ ότι ακόμα μέχρι και σήμερα, ας πούμε, είναι μία από τις σημαντικές κατακτήσεις που υπάρχουν, που αφορούν έτσι, ας πούμε, ζητήματα εκπαίδευσης εντός της φυλακής, ζητήματα, ας πούμε, αδειών κτλ. Σε μία περίοδο που γενικώς τα σοφρονιστικά καταστήματα είναι στη χειρότερη συνθήκη που έχουν βρεθεί μεταπολιτευτικά, όπου οι νόμοι έχουν αυστηροποιηθεί σε βαθμό, ας πούμε, που επίσης δεν έχει συμβεί μεταπολιτευτικά, όπου όλα τα δικαιώματα των κρατουμένων ουσιαστικά πλέον έχουν πάψει να εφίστανται. Θεωρώ ότι η δυνατότητα ή, ας πούμε, η προοπτική ενός ανθρώπου μέσα σε ένα περιβάλλον φυλακής να μπορέσει, ας πούμε, να του παρασχεθεί έτσι, ας πούμε, μια μόρφωση και με την επιλογή, ας πούμε, να παρακολουθεί εκτός φυλακής κάποια μαθήματα σε ένα τόσο ασφυκτικό και δύσκολο περιβάλλον, θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι πραγματικά σημαντικό και αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μέχρι και σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν κρατούμενοι που κάνουν χρήση αυτής της ρύθμισης. Υπήρχαν επίσης και πολλοί σύντροφοι μετά, ας πούμε, από μένα που κάνανε χρήση αυτής της, αυτού του νόμου. Οπότε, μέσα εν τέλει, γιατί κάποια πράγματα καλό είναι να τα παρατηρούμε, ας πούμε, και σε βάθος χρόνου, έτσι μετά από 12 χρόνια απολογιστικά, θεωρώ, ας πούμε, ότι ήταν κάτι καλό το αποτέλεσμα. Αυτά έτσι και σε σχέση με την απεργία τη δική μου. Εντάξει, να μην σας κουράσω άλλο, να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι ο αγώνας που δίνουν οι άνθρωποι εδώ από το προσφυγικά είναι ένας υπαρξιακός αγώνας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πρέπει να στηριχθεί ο καθένας και η κάθε μία με τον τρόπο, ας πούμε, που κρίνει και μπορεί να δώσει κάτι για το χώρο αυτόν, για την κοινότητα αυτή. Και έτσι να κλείσω, ρε παιδί μου, και με τη φράση, ας πούμε, με το μότο της απεργίας, το «Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε».
4: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
5: Μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, γιατί έχουμε τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος μας παρακολουθεί live μέσα από το Omnia TV, που το ευχαριστούμε κιόλας που είναι μαζί μας ξανά. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Αν αυτό δεν πετύχει, θα ακολουθήσουμε το πλάνο όπως ήταν στην αρχή, δηλαδή θα μας στείλει μια τοποθέτηση και θα παίξει στο τέλος. Απλά θέλουμε να δώσουμε λίγο το περιθώριο ότι αν δεν πετύχει αυτό, να έχει λίγο χρόνο να το προετοιμάσει και γι' αυτό και θα μπει τώρα εμβόλυμα.
6: Καλησπέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, σε ακούμε. Ακούγεται.
6: Ωραία. Καταρχάς, το συγγνώμη που δεν βρίσκομαι εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας. Γιατί είναι μια σημαντική μέρα αυτό το σημερινό. Το να βρίσκονται εκεί και ο Νίκος, Γιάννης, ο Ετσεβίτη, ναι, και η Σουζόν, που την άκουσα πριν λίγο. Είναι πολύ σημαντικό να ακουγόμαστε, για το να κάνει κάποιος απεργία πείνας δεν είναι από επιλογή, είναι ανάγκη να ακουστούμε. Για τα αυτονόητα, ο Νίκος τα εξήγησε πολύ ωραία, να κάνεις απεργία πείνας. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα, είναι έτσι πως θα είπε ο Νίκος. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί είχα τον πόνο μου μέσα μου, γιατί έχασα το αγοράκι μου, τον Τένι, και ζητούσα το αυτονόητο. Για να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Και έπρεπε να το κάνω με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν μου άφησαν άλλη επιλογή. Έπρεπε να βάλω το σώμα μου για να μάθω το πώς πέθανε το παιδί μου και να κάνω την εκταφή. Καταφέραμε όλοι μαζί, γιατί αυτό που είπατε εσείς, η αλληλεγγύη και ο κόσμος δίνει μεγάλη δύναμη σε αυτούς τους αγώνες. Και αυτόν τον αγώνα, τη μάχη αυτή, κερδίσαμε μαζί, όλοι μαζί. Και θέλω να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο που βρέθηκε στο Σύνταγμα και όχι μόνο, μέσα από την καρδιά μου. Τώρα, όσο αφορά τον Αρίστο και τους ζών, αυτό που κάνουνε είναι αξιοθαύμαστο, αν και λυπηρό, το να κάνεις απεργία πείνας και ειδικά τόσες μέρες που είναι το Αρίστος, 115 μέρες, είναι αδιανόητο το πώς η κυβέρνηση, αυτή η μαφία που μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή, γιατί είναι, μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση στην ουσία, να μην κάνει το ελάχιστο, να μην κάνει τίποτα. Και το μόνο που εμείς μπορούμε σαν κοινότητα, σαν πολίτες, να είμαστε δίπλα και στον Αρίστο και στη Σουζόν και θα είμαστε δίπλα μέχρι να δικαιωθούν, γιατί θα δικαιωθούν στο τέλος, δεν θα αφήσουν έτσι. Πρέπει να μην φοβόμαστε, αυτό λέω συνέχεια, και όσοι είναι εκεί οι απεργοί πείνας θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι όταν υπάρχει δίκαιο αίτημα, δεν τα παρατάς. Ειδικά όταν είσαι στον κόσμο δίπλα σου, δεν φοβάσαι. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί, να μην φοβόμαστε, να βγούμε μπροστά, γιατί αυτό που παλεύουν και ο Αρίστος ή η Σουζόν είναι για όλη την κοινότητα. 400 οικογένειες ζουν. Οπότε, οφείλουμε να είμαστε εκεί με κάθε τρόπο. Μου είναι πολύ δύσκολο να μιλήσω, γιατί το έχω περάσει και εγώ και ξέρω τι περνάνε τα παιδιά. Αλλά το να κάνεις απεργία πείνας είναι μια κραυγή που λέει ότι υπάρχω, αντιστέκομαι, η ζωή μου έχει αξία και η φωνή μου δεν μπορεί να διαγραφεί. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί, να φωνάζουμε, να μην φοβόμαστε. Και Αρίστο, Σουζόν, είμαστε μαζί σας μέχρι τέλος. Συγγνώμη που δεν μπορούσα να είμαι εκεί, αλλά δεν είμαι καλά. Θα αγωνιστώ μαζί σας μέχρι τέλος. Και αυτό θα σας υπόσχομαι, γιατί έχετε έναν αγώνα πολύ δύσκολο μπροστά σας. Αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Θα φωνάζουμε, δεν φοβόμαστε. Και όπως είπε και ο Νίκος, η Σουζόν, ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.